0: πολύ φόρτι. Έχεις πράσα πρίσι μοτό γαούτσου. Μου κοπάρε τη νέα μπέλη. Τι με λες για νούμα. Τι με λες. Μου σου μάρει. Μπούλε. Να τόπε. Μπούλε.
1: Μπούλε μπάμπα.
0: Μα να και με βιώνα πάμπα πάμπα. Μα τόπε κοντου νικίπω.
1: Μα να ούσα καγκάπη μου να νέα μουζούρι σαν να νησα υπέντα.
0: Συγκρίσα. Του κοκου πίπω αρμοσιονέλη. Αβέκε μίλη τέσσα σε εγκάντου δολάρε του. On a papa moto au toi qui se presse plus.
1: Tu n'as pas de moto.
0: Tu n'as
1: pas de moto. Tu n'as pas de moto.